Ντολόπο, Νιάκου, Ενόξι, Ιμακάς, Υπήρθαμε αρέσπετιόντες, Ιγελελε, Τάνιανε κρέφε, Ενιόντες.